0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
0: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock και ενώ Cyprus Airways και ενώ το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
0: Hello there! Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος.
2: Hey, hey, this is Diggers.
3: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy.
4: Hiya, this is Dicky Dodd and we brunch together.
5: Hey, it's Daryl.
6: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα.
3: Weekday from 7 till 10 a.m.
7: Monday through Friday from 5 to 7 p.m.
4: Saturday and Sunday morning from 9 till 12.
5: Monday to Friday, 10 to 1 p.m. right here on Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. Now on Rock FM Cyprus,
8: the breakfast show.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.
10: Rock FM Cyprus, Fun Friday is on. Yes, we've made it to the weekend. Calimera, Yasumi, the name Jade. Playing What's That Stat? Nearly 50% of parents have regretted giving this to their kids. What do you think it is? Let me know and I'll tell you if you're right or wrong next on Rock FM Cyprus.
8: The Breakfast Show
0: with Jade.
9: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
1: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Welcome to Bodybuilding Club Store.
2: Bonjour, I need training equipment.
1: Of course, what I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
2: Do you have the Pilates reformer?
1: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
2: Oh, ooh la la.
1: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
3: Focal Points. Designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
4: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 99979671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
6: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dado Pizza Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast. Once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
7: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pyre Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
8: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
9: Ακούγεται τρομακτικό. Αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
10: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net. Net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
11: All you need is love.
12: All you need is love, love.
11: And Rock FM Cyprus.
12: Love is all you need.
0: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: Το Rock FM Cyprus και οι Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Coming up next, the late morning show with Daryl on Rock FM Cyprus.
2: Furnishing your home is easy. At Steptoe's Home Furniture, everything is in stock, from beautifully crafted furniture to modern flat pack designs. Need delivery? We've got you covered with free local delivery and weekly visits to Polis and Limassol. Don't wait. Visit Steptoe's Home Furniture. Call 26600601 or email info@steptoes.biz today.
1: Rock FM Brunch with Dickie Dodd.
3: International Pilates Day today. So have a go at Pilates. It's like posh yoga, isn't it, really?
1: The Weekend Brunch with Dickie Dodd.
3: 45% of us even say our day could be ruined when things like the broadband is down.
1: Every weekend from 9 a.m. until midday. Stay tuned. Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen. Got time to rock? It's 12 noon. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional

0: Cyprus.
1: Spring has sprung and it's time to freshen up your home. At Premier Electrical, we have everything you need for a sparkling clean. From powerful vacuums to energy-efficient washers and dryers. Say goodbye to dust and hello to freshness with top brands at unbeatable prices and special spring savings. Visit Premier Electrical in Paphos and Limassol. Or shop at premierelectrical.net. Fresh home, fresh savings.
2: She said,
3: pick me up with something cool.
2: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
4: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,000 880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
5: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
6: Crust τι?
5: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
6: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
5: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
7: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
8: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
9: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
10: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
11: Rock FM Cyprus goes live from the Avant Premiere of Iron Maiden, Burning Ambition. Join us Wednesday, May 13th from 5 to 6 p.m. at K-Cineplex Limassol. Feel the energy, the music, the legend of Iron Maiden. Before the movie even begins, be there, be part of it with Rock FM Cyprus.
12: Can I play with madness?
13: The Rock.

0: Rock FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassol.
1: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
2: Αυτό δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Goodies Burger House, παίρνεις ένα πίτα Goodies Meal και τσουπ, άλλο ένα πίτα Goodies δωρεάν. Το μοιράζεσαι? Foodie, delivering Cyprus.
3: Looking for a truly special gift? At Neldi Art Gallery, your memories become art. Stunning custom pet portraits, handcrafted wooden creations, and unforgettable wedding gifts designed to last a lifetime. Made in Cyprus, created with heart. Neldi Art Gallery in Kato Paphos. Or visit our 3D virtual web tour online at neldiart.com and step inside our gallery from anywhere. Neldi Art Gallery. Crafting from our hands to yours.
4: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
6: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Grandma's Kitchen. Homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Closed Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You'll be back.
8: Hello there. That's right, it's Bruce.
9: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6:30. Προβολή στις 7:30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: Rock FM Cyprus on your smart speaker and on Alexa. Just ask to play Rock FM Cyprus. This is the home of rock. Bring it on.

0: time to rock. It's 3 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Hello there. That's right, it's Bruce.
2: Ο Rock FM Cyprus και η Universal Studios σας προσκαλούν σε κάτι μοναδικό. Στην avant premiere της ταινίας Iron Maiden Burning Ambition την Τετάρτη 13 Μαΐου στο K Cineplex Limassol. Ώρα προσέλευσης 6.30. Προβολή στις 7.30. Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, μια εμπειρία για κάθε φαν των Iron Maiden. Η είσοδος είναι δωρεάν, μόνο με συμμετοχή στην guest list του Rock FM Cyprus. Μπες τώρα στο rockfmcyprus.com. Rock FM Cyprus. Ζήσε τη μουσική από κοντά.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today. rockfmcyprus.com.
3: Coming up next.
0: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

Παρασκευή λοιπόν. Oh yes, it's Friday. Thank God it's Friday. Κώστας Ζητόπουλος και σήμερα μαζί σας για περίπου 2 ώρες στην πιο ροκ πλευρά του νησιού, Rock FM Cyprus. Παρασκευή 8 Μαΐου είναι το Rush Hour. Στην παρέα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop εδώ στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Μέχρι τις 5, τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα, ξεκινάει μια καινούργια εκπομπή. Μια χαρά θα περάσουμε, πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. The Rush Hour, sponsored by KP Kyriakou Bookshop in Limassol, on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here. Hello there. Thank God it's Friday. Λοιπόν, επίσης, hello για σας που είσαστε στη Λεμεσό και μας ακούτε από τους 93,7, by the way. Να σας θυμίσω ότι στην παρεούλα μου έχω τι άλλο, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία, Κυριάκου Full Page Bookshop, που βρίσκεται στην Πάφο, και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. Και αν βρίσκεστε στη Λεμεσό, περάστε και μια βόλτα από το Zebra Beer Garden, πείτε Rock FM Cyprus στο σερβιτόρο, στον πρώτο σερβιτόρο που θα δείτε μπροστά σας, και σας περιμένει μια ευχάριστη έκπληξη. Μιλώντας για εκπλήξεις, μιλώντας για events και τα λοιπά που αξίζει τον κόπο να πάει κανείς, παιδιά, 10 Μαΐου, έτσι, μεθαύριο, 8 σήμερα, 10 Μαΐου η ετήσια γιορτή Specialty Coffee επιστρέφει στο Salina Municipal Park από τις 9 το πρωί. Καφεδάκι με την πλήρη, αν θέλετε, μορφή του. Ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι, να πω και hello για εσάς που μας ακούτε online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
4: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
6: Ready for the ultimate pizza party? Pizza Day, 24th of May at Dado Pizza Omonias 38 in Limassol. On Sunday, May 24th, grab one of 1,000 pepperoni pizzas for just €1. That's right, only €1. But move fast, once the 1,000 pizzas are gone, they're gone. Plus, Rock FM Live Link from 12 to 2 p.m., pumping out the best music and keeping the party going at full blast. Pizza Day at Dodo Pizza, Limassol. Sunday, May 24th, 1,000 pizzas. €1 each. Dodo Pizza. Feeding the moment.
7: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
8: It's the Late Morning Show with Daryl.
9: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And

Έχουμε ένα weekend μπροστά μας. Ακούτε πάντα Rock FM Cyprus. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Στο μικρόφωνο εδώ με το Rush Hour. Και κοντά μου πάντα έχω το Κυριάκο Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου, βέβαια, στη Λεμεσό. Ήρθε η ώρα, παιδιά, να έχετε μια ξεχωριστή ευκαιρία που έχετε κάθε μέρα να διεκδικήσετε τι άλλο, ένα ωραίο βιβλίο. Γιατί τα βιβλία μας βγάζουν από την καθημερινότητα. Σήμερα το βιβλίο το οποίο υπάρχει εδώ και το διεκδικείτε με ένα SMS είναι του Steven Bartlett, το The Diary of a CEO. Έχει πάρει και βραβείο. Αξίζει να το διαβάσετε, δεν το συζητώ. Είναι ένα βιβλίο διαφορετικό. Για να το διεκδικήσετε, απλά γράψτε μια λέξη, τη λέξη rock, αφήστε ένα κενό, το όνομά σας και την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε το SMS στο 1234 ή αν θέλετε στο 1234. Μείνετε στουρισμένοι. Να πω και hello. Καλό μεσημέρι για σας που οδηγείτε, παιδιά. Προσέχετε. Υπομονή. Εντάξει, μπορεί να είστε και κουρασμένοι από τη δουλειά κτλ. Υπομονή. Σιγά-σιγά όλα θα πάνε καλά.

0: is Diggers presenting the Rock FM Drive Show every weekday afternoon from 5 o'clock. Don't miss it.
1: Rock FM Cyprus. Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
2: Αυτό δεν το προσπερνάς. Μπαίνεις foodie, βρίσκεις Goodies Burger House, παίρνεις ένα πίτα Goodies Meal και τσουπ, άλλο ένα πίτα Goodies δωρεάν. Το μοιράζεσαι? Foodie, delivering Cyprus.
3: Achilles Jewelry is situated in the heart of Kuklia, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
4: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
1: The Rush Hour, sponsored by Kyriakou Full Page Bookshop in Paphos, on Rock FM Cyprus.

Rock FM Cyprus, Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας. Και εντάξει, είμαι λίγο γκρινιάρης, εγώ το ξέρετε. Λίγο. Ακούτε το Rush Hour, αλλά άλλος είναι ο λόγος που γελάω. Έχω πει αρκετές φορές, νομίζω έχω αναφέρει παραδείγματα τα οποία συμβαίνουν σε τούτο εδώ το δύσμηρο το πλανήτη και σχετίζονται, παιδιά, με την, εγώ θα έλεγα, ματαιοδοξία των ανθρώπων τεχνολογικά να δημιουργούν ρομπότ τα οποία, προσέξτε, κοστίζουν και ένα σκασμό λεφτά, αλλά η χρήση τους είναι, sorry κιόλας, εντελώς άχρηστη. Δηλαδή, βρε αδερφέ, στη Νότιο Κορέα την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάστηκε το πρώτο, λέει, ανθρωποειδές ρομπότ που είναι μοναχός παπάς της χώρας. Είμαι στη σοβαρή. Το παρουσιάσαν, λέει, στο ναό Jeongdae Temple της Σεούλ, εν ώψη, λέει, των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα, που είναι, τέλος πάντων, αυτό. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, του Reuters, το ρομπότ με το όνομα Gabby έχει ύψος, λέει, περίπου 1,30 εκατοστά και σε βίντεο, λέει, που κυκλοφορεί, θα το δείτε στα social media, περιφέρεται με παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία σε αποχρώσεις του γκρι και του καφέ. Oh. Κατά την παρουσίασή του στο ναό, στάθηκε, λέει, μπροστά σε μοναχούς και δήλωσε ότι θα αφιερωθεί στο βουδισμό. Εντάξει, η αλήθεια είναι, παιδιά, οι υπόλοιποι μοναχοί, οι ζωντανοί, οι άνθρωποι μοναχοί, κοιτάζανε κι αυτοί. Σου λέει, τι είναι τούτο, καλέ. Θέλω να πω ότι πλέον, παιδιά, πετιούνται λεφτά τεχνολογικά για να δημιουργηθούν πράγματα τα οποία, sorry κιόλας, καμία χρήση δεν έχουν. Πραγματικά όμως. Ή έστω η χρήση είναι πολύ αμφισβητήσιμη. Rock of M. Cyprus, το ραδιοφωνό σας, μεσημέρι Παρασκευής, yes, 8 Μαΐου, μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε.

Hello there! Είναι το Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus, Παρασκευή, 8 Μαΐου σήμερα. Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 4, έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 5 παρέα θα είμαστε. Καλό μεσημέρι για εσάς που οδηγείτε και ακούτε. Προσέχετε στους δρόμους, please. Να πάνε όλα καλά. Έχουμε και ωραίο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Ελπίζω να είναι ωραίο. Όχι μόνο να περάσουμε ωραία, αλλά να είναι και ο καιρός ωραίος που τέλος πάντων έχει αυτά που έχει τα χούγια. Έχουμε σχετική αύξηση θερμοκρασίας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα θέμα. Μέχρι τις 5 εδώ θα είμαστε, παρεούλα, και κοντά μου θα έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπολία. Κυριάκο Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. The Rush Hour, sponsored by KP Κυριάκου Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Παρασκευής, καλό μεσημέρι κιόλας. Και το ξέρετε ότι ο Rock FM Cyprus που ακούτε αυτή τη στιγμή με όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες, εντάξει, ιδίως αν θέλετε εκδηλώσεις, events κτλ. Είναι πάντα εκεί, γιατί μας αρέσει να περνάμε καλά και να φεύγουμε και λιγάκι από την καθημερινότητα. Γιατί σας το λέω αυτό. Παιδιά, το G-Fest επιστρέφει και ο Rock FM Cyprus σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για το πιο εκρηκτικό metal διήμερο σε όλο το 2026. 20-21 Ιουνίου, οι δύο ημερομηνίες, το ΕΤΚΟ στη Λεμεσό βεβαίως παίρνει φωτιά με Textures, Her Last Sight και ένα διεθνές line-up που δεν χάνεται. Αν θέλετε να είστε εκεί, εύκολο είναι. Το έχετε μάθει το κόλπο, μπαίνετε τώρα στην ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com, πηγαίνετε κατευθείαν στην ενότητα Win, claim your tickets, γράψτε τα στοιχεία σας και τη λέξη G-Fest και αμέσως διεκδικείτε το εισιτήριο. Τι να σας ευχηθώ καλέ, καλή τύχη.

0: FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
3: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
2: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
4: Tab Quotes Insurance.
5: A cheery jingle for a not-so-loved product, but what you're actually buying is peace of mind. Protecting your most valuable assets against disaster is what we offer so that you can sit back and unwind. Whether you're looking for motor, home, travel, medical, business, boat, cargo, complex, or even golf insurance, Top Quotes have the right policy for you. So contact us today for a quote on 2627 2824 or visit our website on www.topquotes.com.cy.
6: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό, ακακίκο. Η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
7: Grandma's Kitchen, homemade with love, served with care. Grandma's Kitchen offers food as grandma used to make it. Find us opposite Tepic University in Paphos or call 26600502. We are open from 11:15 until 9:30. Close Tuesdays. Order now via Foodie Vault and enjoy a real meal at your door. Grandma's Kitchen. Pure, authentic, delicious. You're

0: Ένα φίλο εδώ από τη Λεμεσό με ρώτησε πού θα εμφανιστούν οι ΣΟΕΝ. Παιδιά, οι ΣΟΕΝ που σα έχω πει ότι έρχονται για πρώτη φορά στην Κύπρο θα εμφανιστούν στο Royal Hall. Έτσι, 12 Ιουνίου είναι η ημερομηνία, για να το έχετε υπόψη σας. Και μιλώντα τώρα για events τα οποία λατρεύω, η ετήσια γιορτή Specialty Coffee επιστρέφει στο Salina Municipal Park 10 του μήνα, μεθαύριο δηλαδή, από τι 9 το πρωί. Και πάμε τώρα, παιδιά, σε έναν τύπο ο οποίο κάποτε τον κράζανε, τώρα βέβαια τον αγαπάνε. Τον αγαπάνε γιατί η εταιρεία του δίνει την ευκαιρία, δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά έτσι είναι, να μπορεί τέλο πάντων να ταξιδέψει αεροπορικός πολύ φτηνά. Βέβαια με διάφορα προβλήματα ορισμένες φορές θα μου πεις, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σε τι αναφέρομαι? Σε κάτι το οποίο είπε, παιδιά, ο CEO της Ryanair, ο Michael O'Leary, ο οποίος είπε κάτι που συμφωνώ πολύ, συμφωνώ απολύτως μαζί, με αυτή την άποψη τέλος πάντων. Ζητά την απαγόρευση της πώλησης αλκοόλ στα αεροδρόμια πριν από τις πρωινές πτήσεις. Προσέξτε, πριν από τις πρωινές πτήσεις, και υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να μειώσει πάρα πολύ τα περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς εντός των αεροπλάνων. Παιδιά, έχει δίκιο. Και εμένα μου έχει τύχει, ας πούμε, να μπω, ας πούμε, στο... Τα πάνε χρόνια βέβαια. Έφευγα από την Πάφο, εδώ από το αεροδρόμιο μας, πήγαινα προς την Ελλάδα και έχει μπει ένας τύπος, παιδιά, μέσα, ο οποίος δεν ξέρω τι εθνικότητας ήταν, ο οποίος ήταν, παιδιά, τα είχε τσούξ, ήταν χάλια έτσι. Μας έκανε άνω κάτω, δηλαδή έλεος, ας πούμε. Πάντως ο Λύρη σε δηλώσεις του τόνισε ότι η εταιρεία του αναγκάζεται πλέον να εκτρέπει σχεδόν μία πτήση τη μέρα, λόγω, προσέξτε, των επεισοδίων που προκαλούν επιβάτες επειδή τα έχουν τσούξ και έχουν πιει πολύ αλκοόλ. Και μάλιστα πριν από 10 χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου μία φορά την εβδομάδα. Αρχίζουν και γίνονται πολύ περισσότερα αυτά τα περιστατικά. Είναι αλήθεια, νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι και θα συμφωνήσω με τον Λύρη σε αυτό το σημείο.
1: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz live. Text now on 5588 for a chance.

Παρασκευή 8 Μαΐου, καλώς ορίσατε στο Rock FM Cyprus. Στην παρέα σας ο Κωνσταστόπουλος με το Rush Hour. Hello there. Κοντά μου τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία και οι δύο χορηγοί μου, Κυριάκου Full Page Bookshop στην Πάφο και το βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου στη Λεμεσό. By the way,

Rush Hour εδώ στο Rock FM Cyprus. Hello there, it's Friday, my lovely day. Friday midday. Δευτέρα Παρασκευή είμαστε μαζί, 3 με 5. Και μια και αναφέρθηκα, παιδιά, προηγουμένως σε αεροπλάνα, αεροπορικές πτήσεις κτλ. Ακούστε εδώ, μην ξεχνιόμαστε, η αγαπημένη μου Cyprus Airways, η εθνική αεροπορική εταιρεία του νησιού, στέλνει έναν τυχερό ακροατή μαζί με τον Rock FM Cyprus, που αλλού καλέ. Θα πάρει ο ακροατής και έναν κολλητό του ή μια φίλη του, ό,τι κάνει κέφι, και θα πάρει στην Ελλάδα για να δούνε την sold out συναυλία, sold out καιρό τώρα των Gorillaz. Εσείς όμως, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε ένα SMS, τι άλλο, απλά πράγματα. Μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz να παίζει μόνο τότε έχετε δυνατότητα, στέλνετε SMS rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την περιοχή σας και την ηλικία σας το 5588 για να μπορέσετε να διεκδικήσετε βεβαίως τα πάντα, παιδιά, πληρωμένα. Και πολύ ωραίο ξενοδοχείο, πρέπει να σας πω. Θα κάνετε και τη βόλτα σας στην Αθήνα, στην Ελλάδα, μια χαρά. Δεν το συζητάω. Φυσικά τα αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα για δύο άτομα με τον κολλητό σας και την κολλητή σας, και φυσικά τα εισιτήρια για δύο άτομα για να δείτε τις Gorillaz. Ωραία, θα περάσετε.

0: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
1: Time to rock. It's 6 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Don't miss the deals at Steptoe's Outlet Store. Just up the road from our main shop in Missoi, you'll find discounts of up to 70% on selected furniture. Great pieces at amazing prices. Limited stock, so when it's gone, it's gone. Visit Steptoe's Outlet and grab a bargain today or call us on 26222330.
3: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Το Rock FM Cyprus και η Cyprus Airways στέλνουν δύο άτομα στο Release Festival στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν και να ζήσουν από κοντά τη sold out συναυλία των Gorillaz την 5η 28 Ιουνίου με όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής πληρωμένα. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και η μαγεία των Gorillaz Live. Γίνε μέρος αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Μείνετε συντονισμένοι στο Rock FM Cyprus κάθε μέρα και μόλις ακούσετε τραγούδι των Gorillaz, στείλτε text SMS με τη λέξη Rock κενό Cyprus Airways κενό το όνομά σας, την ηλικία σας και την πόλη σας στο 5588 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Μόνο τα μηνύματα που αποστέλλονται κατά τη διάρκεια του τραγουδιού των Gorillaz θεωρούνται έγκυρα. Χρέωση SMS 1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καλή επιτυχία!
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: The Rock FM Cyprus Digital Radios playing 24 hours. Visit rockfmcyprus.com and listen.

0: 98.5 Pure Rock for Pathos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Summer is here in full swing. Is your bedroom calling out for a refresh? Yeverest is here with a brand new collection of bed linen to breathe new life into your space and lift your mood. Bring a touch of nature into your bedroom and dive into the beautiful colors, modern designs, and cool fabrics of our summer collection. Visit a Yeverest Sleep Center today, discover our full range of bed linen, and choose your favorites for this summer.
3: Why does it always rain on me?
4: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the Original Renovation Group, your number one choice in Cyprus.
5: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: It has never been easier to hire a self-drive boat from Lachie Watersports and explore the Akamas National Park and the famous Blue Lagoon. All you need is your car driving license, your debit or credit card, and the briefing from our experienced team. With boats of all sizes, there is something for every family. Our boats are fully equipped with all you'll need to create some fantastic memories. To book your boat, call our team on 26-322-095 or email info@lachiewatersportscentre.com. Lachie Watersports, where the land ends, the fun begins.
10: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
0: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.
11: Rock FM Cyprus and Cyprus Airways are sending you to Athens for Gorillaz Live. Text now on 5588 for a chance to win.

0: FM Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12
2: on Rock FM Cyprus,
1: the rock side of the island.
3: Rock FM Cyprus.
4: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
5: Πάφος, ετοιμάσου για μια ολοκένουργια εμπειρία καφέ. Σας προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του Casa Mocator Cafe Bar την Κυριακή 17 Μαΐου στις 4 το μεσημέρι στην οδό Αγίου Κενδέα 30 στην Πάφο. Απολαύστε υπέροχο καφέ, μουσική από την ομάδα του Rock FM Cyprus, ψυχαγωγία και κεράσματα για όλους. Έλατε να περάσουμε υπέροχα μαζί στο Casa Mocator Cafe Bar, μια νέα εμπειρία στην Πάφο.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
6: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Ακούμε στα μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.

0: greatest rock anthems and keeping music alive. Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus. Το ροκ ραδιόφωνο της Κύπρου.